νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

σώσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

το πόσο σ' αγαπάω, είπα να μη σου πω. Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μη πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μη πω.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 8 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου του Μεγάλου Αρσενίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Αυτά έκαναν οι στρατιώτες. Κοντά στο σταυρό του Ιησού στεκόταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Αυτός είναι ο μαθητής που βεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα πρέπει να γραφτούν.
1: The Gospel reading is according to St. John. At that time, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his own home. This is the disciple who is bearing witness to these things and who has written these things. And we know that his testimony is true. But there are also many other things which Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Road Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
2: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: For 50 years, the Faggus Funeral Home and the Faggus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Faggus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.

Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε ισχύ παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα πλήγματα που αντάλλαξαν αργά χθες οι δύο χώρες, με τους ΜΕ να κατηγορούν τους ΔΕ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός λέει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών προς την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Στο άλλο μέτωπο, σε παγκόσμιο αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων Χανταϊού, έχουν επιδοθεί υγειονομικές αρχές σε 4 υπήρους μετά το ξέσπασμα της θανατηφόρας επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε από την Αργεντινή. Στην Αργεντινή, μια ομάδα ερευνητών αναμένεται να αναχωρήσει για την Ουσουάια, από όπου υπάρχει υποψία πως ξεκίνησε η επιδημία, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας της χώρας στο Associated Press. Την πλήρη ευθύνη για τις απώλειες των εργατικών στις τοπικές εκλογές ανέλαβε ο Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα επώδυνα. Παρά τη σημαντική άνοδο του αντιμεταναστευτικού reform και την απώλεια εδρών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την ηγεσία του κόμματος. Σε άλλα θέματα, η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρηματαποστολής, κρατούνται όμοιροι σε υποκατάστημα τράπεζας στη δυτική πόλη Σινκτσίχ, στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου, στη δυτική Γερμανία. 320 τέλος είναι οι νεκροί στο Μπαγκλατές από την επιδημία ηλαράς. Η χώρα αντιμετωπίζει την πιο φωνική επιδημία ηλαράς των τελευταίων ετών με πάνω από 50.000 κρούσματα. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,63% και στις 49.596,97 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,18 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-4 έχασαν οι Red Sox από τους Rays και θα ξαναπαίξουν στις 7:10 σήμερα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 60 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και κατά τόπους συννεφιά. Στους 56 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με βροχές. Στους 71 η θερμοκρασία την Κυριακή, με κατά διαστήματα ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

And with that, we find ourselves at 8:15 on a Friday. It's time to move right into the weekly sermon on behalf of the Greek Evangelical Church of Newton Center. We'll be back in about 15 minutes. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η πρόνοια του Θεού. Ξέρετε, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει η τυφλή τύχη, δεν υπάρχει το πεπρωμένο που οδηγεί στη μυρολατρεία και παθητικότητα, ούτε βέβαια πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι ο μέγας θαυματοποιός που θα κάνει το παν για να μας προστατεύσει από κάθε δοκιμασία και ότι ως καλός πατέρας δεν θα επιτρέψει ποτέ να πονέσουμε, να πληγωθούμε ή να αποτύχουμε. Η πρόνοια του Θεού και η λέξη providence στα αγγλικά έρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει βλέπω από πριν, γνωρίζω από πριν. Η πρόνοια του Θεού στην Αγία Γραφή είναι η τακτοποίηση, η διευθέτηση όλων των υποθέσεων, θα λέγαμε η ενορχίστρωση όλων των καταστάσεων και γεγονότων της ζωής μας σύμφωνα με το θέλημά Του, για τη δόξα Του, αλλά και για το δικό μας καλό, όχι το προσωρινό αλλά το αιώνιο. Είναι το μάτι του Θεού που βλέπει και το χέρι που κινεί όλους τους τροχούς του σύμπαντος. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι σαν το τεχνίτη που οικοδομεί ένα σπίτι και μετά το εγκαταλείπει. Ο Θεός είναι σαν το καπετάνιο που κατευθύνει το πλοίο της δημιουργίας ολόκληρο και για το δικό μας καλό θέλει να κατευθύνει και το δικό μας σκάφος. Η πρόνοια του Θεού απλώνεται σε κάθε τόπο, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, σε κάθε πρόσωπο αυτός φροντίζει περί ημών», Α. Πέτρου 5, «και σε κάθε υπόθεση και γεγονός στον κόσμο», ο ψαλμοδός λέει στον Ψαλμό 55, «ο Κύριος τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει». Το θέμα μας είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για μας και αξιοποιεί την κάθε περίσταση στη ζωή μας, ακόμα και τις πλέον επώδυνες και δυσάρεστες. Στην Ρωμαίους 8 διαβάζουμε, γνωρίζουμε ότι αν κάποιος αγαπάει το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν για το δικό του καλό. Ποια όμως είναι τα πρακτικά και αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ιδιότητας του Θεού, το ότι είναι Θεός πρόνοιας? Να γεμίσουν οι καρδιές μας με ζωντανή ελπίδα, απόλυτα να εμπιστευτούμε τον Θεό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο Θεός αγρυπνά για μας και τις υποθέσεις μας, τις ελέγχει, τις κατευθύνει και μας καλεί να ζήσουμε με πλήρη εμπιστοσύνη σε Εκείνον και στον Άγιο Λόγο Του. Προσέξτε, ο Θεός μας μερικές φορές κρύβεται, αλλά ποτέ δεν είναι απόν. Μερικές φορές είναι στο σκοτάδι, αλλά ποτέ σε απόσταση. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 10 ότι γνωρίζει ακόμα και τον αριθμό των τριχών που έχουμε στο κεφάλι μας. Ότι ούτε ένα πουλί, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω, αν εκείνος δεν το επιτρέψει. Η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει ιδιαίτερα τον πιστό και ευσεβή, αλλά επεκτείνεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε πριν από πολλούς αιώνες «Εμπιστέψου το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη του Θεού και το μέλλον στην πρόνοιά Του». Στο μικρό βιβλίο της Ρουθ, στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσετε τα πρώτα 5 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου, υπάρχει μια τραγική ιστορία. Η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Ας θυμόμαστε πάντοτε πως ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις περιστάσεις και όλα όσα γίνονται γύρω μας, μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο και να κοντρολάρουμε τη δική μας ανταπόκριση. Στα εδάφια λοιπόν εκεί, στα πρώτα 5 του βιβλίου της Ρουθ, υπάρχει κάποια γυναίκα που ονομάζεται Ναομή. Ναομή σημαίνει αξιαγάπητη και χαριτωμένη. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία της όμως, τίποτα χαρούμενο και ευτυχές δεν υπάρχει για εκείνην. Παντού δυστυχία και πόνος. Ο άντρας της είναι ο Ελιμέλεχ. Και διαβάζουμε στα χωρία μας ότι έπεσε πείνα στη γη της Επαγγελίας. Στη γη που ρέει μέλι και γάλα. Έπεσε πείνα και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Φύγανε μακριά στην ξενιτιά και εκεί στην ξενιτιά η Ναόμη χάνει πρώτα τον άντρα της, εδάφιο 3, και αργότερα χάνει τους δύο γιους της, εδάφιο 5.
έφυγαν από τη Βηθλέμ για να γλιτώσουν το θάνατο από ασιτία και πείνα, και όμως από τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας έφυγαν από τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, η ευτυχία και η ειρήνη και η ασφάλεια και η χαρά στη ζωή όλων μας μοιάζει με εκείνον τον ιστό της αράχνης που με την παραμικρή κίνηση μπορεί να σπάσει και να καταστραφεί. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Θυμάστε, η ανατολή του ήλιου βρήκε τον Ιώβ ως τον πλουσιότερο αλλά και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της γης, και η δύση της ως τον πιο φτωχό και δυστυχισμένο. Σε μία μέρα έχασε 10 παιδιά, όλη του την περιουσία, αργότερα αρρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει, γεμάτες πληγές που ξεφλούδιζαν και μύριζαν, παραμορφωμένη και αδιαστική εμφάνιση, υπερβολικό αδυνάτισμα, πυρετός, πόνος μέρα και νύχτα, και όλα αυτά όχι σε κάποιο νοσοκομείο με ευγενικές νοσοκόμες και ικανότατους γιατρούς, αλλά πάνω στη στάχτη των σκουπιδιών. Ο άταφος νεκρός πάνω στην κοπρία έξω από την πόλη, έχοντας στα χέρια του, λέγει η γραφή, ένα κομμάτι κεραμίδι για να ανακουφίζεται, ξύνοντας τις πληγές του. Ο Λάζαρος, στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, είχε τις γλώσσες των σκύλων. Έχω την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η γη γίνεται συχνά πικρή για εμάς, ώστε ο ουρανός να μας γίνει προσφυλής και πορυπόθητος. Ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη, ήταν δύσκολο για μια γυναίκα να μείνει χείρα. Ακόμα πιο δύσκολο να είναι χείρα και να είσαι σε ξένη χώρα, και σίγουρα υπερβολικά δύσκολο εκείνη η χείρα που ζει σε ξένη χώρα και έχει χάσει 2 γιους πρόωρα. Αυτή η αβεβαιότητα και η προσωρινότητα του κόσμου σε όλο το μεγαλείο. Και είναι εκεί μόνη μαζί με τις 2 νύφες, 3 γυναίκες χωρίς στήριγμα και απογόνους. Υπάρχουν τώρα 2 επιλογές στη ζωή της Ναομή. Ή να γυρίσει την πλάτη στον Θεό, γεμάτη με πικρία, βυθισμένη στα ερωτηματικά και την απόγνωση, ή να στραφεί στον Κύριο και να τον αγαπήσει ολόκαρδα. Από ό,τι φαίνεται διάλεξε το δεύτερο, αν και το κίνητρό της δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα πνευματικό. Σίγουρα και αυτή είχε μεγάλη ανάγκη από την εύνοια του Θεού. Σωστή θα λέγαμε απόφαση, λάθος κίνητρο. Σημειώστε, αγαπητοί φίλοι, ότι μέσα σε αυτές τις σκοτεινές και πικρές εμπειρίες της ζωής, μέσα στον στενοπό αλλά και τα ανηφορικά και επικίνδυνα σοκάκια, κάθε εμπόδιο για να καλλιεργήσει μία βαθιά και ουσιαστική σχέση με το Θεό ή οτιδήποτε θα αντικαθιστούσε το Θεό στη ζωή της, παραμερίστηκε. Τα παιδιά της

μέθοδο για να με φέρει κοντά του? Αν αυτή η ερώτηση σε απασχολεί και είναι δική σου, η απάντησή μου είναι η εξής. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο σοβαρή και τόσο βαθιά, ώστε ο Θεός είναι αποφασισμένος να μου δώσει το καλύτερο, έστω και αν αυτό σημαίνει να γευτώ τον πόνο και τη δυσκολία σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι ο πόνος μοιάζει με εκείνο το αλέτρι που ανοίγει στην ψυχή μας μυστηριώδη αυλάκια για να διεισδύσει, να μπει βαθιά μέσα μας η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σταματήσει σε τίποτα και με τίποτα να μας ευλογήσει και να παράγει αιώνιο καλό στη ζωή μας. Το πλοίο, ξέρετε, είναι ασφαλές στο λιμάνι, αλλά δεν έχει φτιαχτεί για το λιμάνι. Πέρα από την πνευματική ανόρθρωση της Ναομή, ο Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, είχε πολλά άλλα ευλογημένα σχέδια. Η Ναομή είχε δύο νύφες και τις παροτρύνει προτού επιστρέψει στη χώρα της, αυτοί να επιστρέψουν πίσω στη γη και τις οικογένειές της. Τις επενεί, προσεύχεται για αυτές, τις αποχαιρετά με φιλοστοργία και τρυφερότητα. Η μία από τις δύο, η Ορφά, αποχωρεί, αλλά η Ρουθ μένει μαζί της. Τα εδάφια 16 και 17 του πρώτου κεφαλαίου σίγουρα αποτελούν ένα ξεχύλισμα σπάνιας και θαυμάσια αφοσίωσης. Αλλά το πρωτεύον, το κύριο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι η Ρουθ ομολογεί την αναγέννησή της. Άγνωστο πώς, αλλά μέσα σε αυτό το πόνο και τη σκληρή δοκιμασία, η Ρουθ, η νύφη της Ναομή, αγκάλιασε τον ζωντανό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι, αλλά όταν φτάνουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το όνομα της Ρουθ εμφανίζεται στη γενεολογία του Ιησού. Μόνο 5 γυναίκες υπάρχουν εκεί στη γενεολογία, 4 ονόματα δίνονται εκεί και το 5ο υπονοείται είναι η γυναίκα του Ουρία. Ο Θεός λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πόνο και τους θανάτους και τις δυσκολίες έσωσε μια ψυχή, την έκανε απόγονο του Ιησού και ανόρθρωσε πνευματικά την Ναομή. Ο Θεός, αδελφοί, να μας δώσει την σοφία και τη σύνεση μέσα στον πόνο και τη σκληρή δοκιμασία να εμπιστευτούμε απόλυτα την πρόνοιά Του. Ο Θεός μας ξέρει τι κάνει και θέλει να παράγει καλό πνευματικό αιώνιο και στη δική μας ζωή. Ο Θεός πλούσια να σας ευλογεί και αν δοκιμάζεστε σκληρά την εποχή αυτήν, ακουμπήστε με ολόκαρδη πίστη στην πρόνοιά Του. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: That was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast.

0: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη. Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Oh, shout out to Hope. Hope Orfanos, if she's listening. Hope Rakalimera. All right. It's almost 8:45. It's a Friday. Astor Report in both Greek and English with Stamati coming up at 9 o'clock. Basil the comedian at 9:30. The Clarino at 10:30. Special guest in studio joining us, Nick Lambros, today at 11 o'clock. Discuss a little estate planning. And, looking outside the window, έξω από το παράθυρο εδώ, μια χαρά. Blue skies, μια χαρά, περίπου 52 βαθμούς αυτή τη στιγμή. It's about 52 degrees outside of our studios this morning. Broadcasting out of the Orestes T. Dimitriotis Studios this morning in Needham, Massachusetts, overlooking Route 128. Today on Grecian Echoes, our Friday show, I'm your host, Teddy Dimitriotis. All right, let's look at the birthdays once again. Again, a great big Chronia Pola today and tomorrow, this weekend. Blown out candles. Today, Peter Amoshedi and Agapis Fakianakis Nikitidou, Konstantina Spiridakos, Yanis Latsanakis, Elizabeth Stasinos, and Chris Chrysafidis. That's today. Tomorrow, Sophia Michailidis, Frank Kakouvos, and Peter Tsardounis to you all this weekend. Chronia Saspola, happy birthday.

Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.

Τα πρώτα σύννεφα μπορεί να φέρουν καταιγίδα και χαλασμό και συμφορές, γιατί αυτές οι διαφορές

0: βγήκα κι οριστικά όσα απόψε είδες, όσα υπονόησες κι όσα δεν εννοήσες. Σκέψου στα τυφλά να λέγες πολλά πόσα θα έχεις πάθει κι ίσως να έχεις μάθει κάτι τελικά.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
4: Good morning, καλημέρα Σταμάτη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, δροσερή, ίσως λίγο συννεφιά, αλλά όμορφη μέρα. Μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 61 βαθμούς εδώ στην Βοστόνη μας. Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει το ειρηνευτικό υπόμνημα. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας, Στράμερ, υπόσχεται να μην τα παρατήσει. Και η ΑΕΚ στο μπάσκετμπολ προκρίθηκε στον τελικό για το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Champions League. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε για ίσως πρώτη φορά μετά από 1-2 μήνες εκτός Μέσης Ανατολής, καθώς τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών της Αγγλίας χτες δείχνουν ότι το περίφημο Reform Party του Nigel Farage σημείωσε ιστορικά κέρδη σε όλη την Βρετανία. Το Reform Party προβλέπεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο τριών μεγάλων κομιτιών, περιφέρειες, μια αναδιάταξη όλων των αγροτικών περιοχών της Αγγλίας που αναλυτές λένε ότι είναι πρωτοφανή καθώς κέρδισε τους συντηρητικούς μετά από δεκαετίες. Το Εργατικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Στράμερ με ποσοστό 20% είχε μειωθεί από τις επιδόσεις του που ήταν 35%. Είναι ένας πολιτικός σεισμός προς τον οποίο ο Φάραντζ υποστηρίζεται που έχει να κάνει από την εποχή του Brexit. Περισσότερο από 2 χρόνια μετά τη νίκη του στις εθνικές εκλογές, ο Στράμερ είδε τους ψηφοφόρους να τον τιμωρούν και αυτόν και την κυβέρνησή του. Όμως ορκίστηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται και δεν παρετείται. Μια Βρετανία που στρέφεται προς τον λαϊκιστικό εθνικισμό, μακριά από τα πολυκομματικά των εργατικών αλλά και των συντηρητικών για τον Ατλαντισμό και την Δύση, είναι μια Βρετανία λιγότερη προβλέψιμη και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο, μην το ξεχνάμε αυτό. Να έρθουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στα 14 σημεία του Μνημονίου της Ειρήνης. Η ιστορία είναι η εσωτερική διαβούλευση. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Έχουμε την φατρία του ανώτατου ηγέτη, έχουμε τους σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς και έχουμε τους ρεαλιστές του Προέδρου Πεζεξιάν και όλοι τραβούνε το κάρο σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες η επιστροφή του Witkoff και Kushner στο Ισλαμαμπάντ είναι το πιο συγκεκριμένο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η συμφωνία είναι αρκετά κοντά. Ο καιρός είναι αυτή τη στιγμή τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει τη διπλωματική νίκη πριν καθέσει απέναντι στον Σι στο Πεκίνο. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό. Ταυτόχρονα οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με πυρά στον όπλο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν νέα επίθεση θέτοντας σε κίνδυνο την περίφημη Εκεχηρία. Ρωσία και Ουκρανία κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι παραβίασαν μονομερή διήμερη Εκεχηρία που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο Πούτιν για να καλύψει τους εορτασμούς της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στην επέτειο επί της ναζιστικής Γερμανίας. Στο Βατικανό, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο συναντήθηκε κατηδίαν με τον Πάπα Λέοντα στο ιστορικό Αποστολικό Παλάτι. Οι δύο άντρες σε ένα δωμάτιο προσπάθησαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ενός προέδρου που αποκαλεί τον Πάπα αδύναμο απέναντι στο έγκλημα και ενός Πάπα που έχει ζητήσει ειρήνη σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά νέα. Είχαμε μία ανακάλυψη ενός ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος και αυτό ξεκινάει μία έρευνα. Η ανακάλυψη πυροδότησε μία πολύ υπερησιακή αντίδραση στην οποία συμμετείχαν ελληνικές αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το ναυτικό ντρόουν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από ψαράδες μέσα σε μία σπηλιά, με τη μηχανή του να φαίνεται να λειτουργεί. Το μαύρο σκάφος ήταν εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία και ρέες συστήματα επικοινωνίας, προκαλώντας άμεση ανησυχία. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε απότομα τον Απρίλιο, με τον πληθωρισμό να επιταγχύνεται στο 5,4% σε σύγκριση με τα στοιχεία του ίδιου μήνους από επέρσι. Επίσης, η Ελλάδα σχεδιάζει την απαγόρευση των περίφημων ηλεκτρικών σκούτερ για άτομα κάτω των 18 ετών εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια. Σχέδια για την εισαγωγή υποχρεωτικής ασφάλισης συμπεριλαμβανωσμένων και των ενοικιαζόμενων σκούτερ με το επιχείρημα ότι τα θύματα δεν διαθέτουν επί του παρόντος σαφούς μηχανισμούς αποζημίωσης. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Καταρχήν χτες, το ράλι που οδήγησε τις μετοχές σε επίπεδα ρεκόρ χτες υποχώρησε καθώς επανεμφανίστηκαν αμφιβολίες για την συγκεκριμένη συμφωνία. Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ένα μοτίβο που θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει υπογεγραμμένο έγγραφο. Η αγορά δεν μπορεί να διατηρήσει τιμές ρεκόρ μετοχών και πετρέλαιο 100 δολαρίων ταυτόχρονα για πολύ. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτά ήταν τα χθεσινά νέα. Μόλις πριν από λίγα λεπτά δημοσιεύθηκε μια καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για την απασχόληση για την αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Απρίλιο η αγορά εργασίας πρόσθεσε 115.000 θέσεις στην οικονομία, 50.000 περισσότερες από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Και ως αποτέλεσμα της ισχυρής αυτής έκθεσης για την απασχόληση, τα futures του Dow Jones αυξήθηκαν περίπου 200 μονάδες. Έχουμε μια αγορά η οποία θέλει να πιστεύει ότι η οικονομία πηγαίνει καλά και έχουμε μια resilient, μια αγορά εργασίας η οποία συνεχίζει να είναι πάρα πολύ στεναρή. Να πάμε στα αθλητικά νέα, να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα καθώς η ΑΕΚ του μπάσκετ κατάφερε χτες στον Final Four του Champions League Basket να νικήσει την Μάλαγα η οποία είχε πάρει δύο φορές το τρόπαιο. Έτσι η ΑΕΚ θα παίξει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου για το Basketball Champions League με την Λιθουανιακή Ρήτας. Είναι ο τελικός που θα γίνει το Σάββατο 2 η ώρα Βοστόνης. Εδώ στην Βοστόνη μας οι Red Sox τέλειωσαν τις νίκες τους, χάσανε χτες 8-4 από την Tampa Bay στο Fenway και προσγειώθηκαν ανώμαλα, είχαν 4 συνεχόμενες νίκες. Όσο για τους Celtics, είναι καιρός να σκεφτούν την επόμενη μέρα και να γυρίσουν σελίδα. Ο Brad Stevens ξεκαθάρισε ότι γνωρίζει όλα τα ελαττώματα και από ό,τι δείχνει η ιστορία, ποτέ δεν φοβήθηκε να κάνει την μεγάλη κίνηση. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
6: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest, and they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to OSTI, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
7: Αθήνα International Food, το ελληνικό μας κατάστημα στην Αμερική. Ένας πανέμορφα ανακαινισμένος χώρος όπου θα βρείτε ποικιλία από όλα τα ελληνικά προϊόντα, ακόμη και τα πιο δυσέβρετα. Κρέας, λάδι, ελιές, κρασί, μπαχαρικά, τυριά, πίτες, κατεψυχμένα προϊόντα και γλυκίσματα. Αθήνα International Food, στη διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton, Δευτέρα με Σάββατο ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή.
8: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
9: Well, I want roast turkey with stuffing.
10: I want chicken parmesan.
11: We will not find a place with all three of these options.
12: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
13: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
14: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον. Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2310 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
4: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.

0: At Savan Bakery, you can indulge in a medley of Armenian and Mediterranean dishes made with recipes that have been passed down for generations. Enjoy a wide variety of goods from freshly baked breads to gourmet dishes like basarma and sujuk with potatoes and cheese. Accompany your meal with some of the finest wines from their cellar, including Greek, Armenian, Georgian, and Turkish. Savan Bakery, open Monday through Saturday and close on Sundays. Savan Bakery, Grecian Echo sponsors Strong for over 15 years, owned and operated by the Chavashan family.
1: Καλημέρα από την Yannis Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
2: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάπα, λάμδα, μη, νη, ξή, όμικρον, πι, ρο, σίγμα, τάφ, ύψιλον, φι, χι, ψι και ωμέγα. Today's Greek alphabet was presented to you on behalf of the family of Costa and Allison Sideridis.
3: Looking for a business advisor? Nick Papakirikos offers a variety of business services to help grow your business. Services include proactive business tax planning, financial statement preparation, as well as business profitability and performance analysis, consultation and assistance with your lender financing, and business planning to help you pursue your goals. For any inquiries, contact Nick Papakirikos at nick@papakirikoscpa.com. and at 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakirikos, Certified Public Accountant.
4: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστου στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
5: Αγαπώ μια πιτσιρί.

0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kantz and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
2: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option 1 is CYA's summer program, offering 4-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Διώθα διαλέξεις. Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
1: Ο Άρτς Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
0: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
0: Oh, don't you love that? Καλοκαίρι και παγωτό. It's right around 10:30. It is a Friday. It is Clarino time. Let's go. We'll start off with Ilios. Oh boy.

0: Here's song number 14 on our top 15 songs of the week.
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
1: Desfina Restaurant, 202 3rd Street, Cambridge, up the street from the Galleria Mall. Desfina, a cozy little taverna offering authentic Greek cuisine. Desfina Restaurant, 617-868-9098 or desfina.com.
2: Desfina Restaurant, ο χώρος όπου η αισθητική σε συνδυασμό με τη γεύση απογειώνονται. Ο Στάθης μαζί με το γιο του Ανδρέα σας μεταφέρουν με τις γεύσεις τους στην Ελλάδα. Desfina Restaurant, άριστη εξυπηρέτηση και καλές τιμές. Desfina Restaurant στη διεύθυνση 202 3rd Street στο Cambridge, κοντά στο σταθμό Λίτσμιρ. Το τηλέφωνο 617-868-90-98.
0: Community Credit Union είναι η δική μας ελληνική τράπεζα. Η τράπεζα που μας βοηθά να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Για εγγυημένες καταθέσεις και αποταμιεύσεις, επενδύσεις μέσω δανεισμού, mortgages, home equity line και όλες σας τις συναλλαγές. Community Credit Union με 3 υποκαταστήματα στο 1 Andrew Street στο Lynn, στο 32 Central Street στο Peabody και στο 377 Summer Street στο Somerville. Γίνετε μέλος της Community Credit Union σήμερα και πάμε να τα καταφέρουμε παρέα. Γιατί οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας είναι και δικοί μας.
3: In times of grief and heartache, the Fagus Funeral Home will assist you during your most difficult times, offering grieving, healing, and guidance counseling, in addition to providing well-planned funeral arrangements and personalized funeral home services. Call at 617-923-0416 and visit their website at www.fagus.com.
4: Greek food means great food. The Greek Corner Restaurant of Cambridge, a local tradition since 1989, serving you the best of Greek cuisine with the freshest ingredients at reasonable prices. Call at 617-661-5655 or visit their website at greekcorner.us.
5: For over 30 years, Athena International Foods has been importing and distributing an array of premium quality Greek and Mediterranean products. Whether you're a retail business, restaurant, or wholesaler in the New England area, we can provide you with the high-quality food products your customers crave. Even if you don't own a business, our retail store has something to make you feel at home. Find fresh cheeses, olives, olive oils, fresh meats, produce, packaged goods, and an extensive selection of Greek wines at 753 Pleasant Street in Brockton. Come in today and shop the best selection of Greek and Mediterranean foods and specialty items in the greater Boston area. For wholesale inquiries, call 508-941-0030. That's 508-941-0030.
6: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
7: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
8: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
9: The top 15 Greek songs of the week. Here's song number 6.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, τότε δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.

0: WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight but will return on Sunday. Enjoy the music.

Θα ήθελα να συνεχίσω το πρόγραμμά μου, αν μου επιτρέπετε. Με το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό που λέγεται τέχνη, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής, ονειρευόμουν ακούγοντας τους άλλους. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι σε στίχους Σπύρου Γιατρά, μουσική καλά του Χριστοφέρου.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοϋπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much.

κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ. Κι αν χαράζει το φως δεν φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
3: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight but will return on Sunday.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Μαγνητοφωνημένη η αυστηνή εκπομπή. Χθες είχα το anniversary με τη σύζυγο Κλειό. Σήμερα είχαμε κηδεία. Δεν είχα ώρα να ετοιμάσω το πρόγραμμα. Το καλό παιδί ο Mike Janady το μαγνητοφώνησε και τον ευχαριστώ. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, Mother's Day. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου, Ιωάννου Θεολόγου και Αρσενίου του Μεγάλου και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 25 Απριλίου, Μάρκου Ευαγγελιστού, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, 8 Μαΐου, το 1821, η μάχη της Γραβιάς, στην οποία ο Οδυσσέας Αντρούτος νίκησε τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρου Ριόνι. Το 1821 γεννήθηκε ο λεωτός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής Ενρίκος Ντινάν, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα πούλησε το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς σκοπούς που είχε, περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. Το 1902 η πρωτεύουσα της Μαρτινίκας Saint-Pierre καταστράφηκε ολοκληρωτικά και 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου. Το 1911 η Ισλανδία, απικία της Δανίας, παραχώρησε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Το 1921 η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή. Και το 1936, ο Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώθηκαν 12 και τραυματίστηκαν 282 διαδηλωτές εργάτες. Γι' αυτό έγραψε το ποίημα ο Επιτάφιος, ο Γιάννης Ρίτσος, και μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Happy Mother's Day. Thank you, Mike. Take it away, Mike.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Eden Termokeratizmo και εκ μέρους των ακόλουθων Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines στο Σάμοβελ, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.

ζω σαν σκιές ξανά μ' ακολουθούν. Σκέψεις που με βασανίζουν, το δωμάτιο γεμίζουν, γι' αυτό το βράδυ με πονούν. Η ψυχή μου όλο χαλάσματα, κι εγώ να κλαίω μέσα στα σκεπάσματα.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.